Ακούμε τη φωνή της Κρήτης από το εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα Σαφάουζεν Ελβετίας για 2 ώρες με πολλή μουσική Ράδιο Ράσα 107,2

Rapiti, vieles gefilia, cum tifonitis critis, apo ton alacticomas radio rasa, sa fausen elvetias. Radio rasa, 107,2 MHz oder 100,4 im Kabel oder www.rasa.ch. Ακούμε λοιπόν την εκπομπή Κρήτη, στο μικρόφωνο το Μανολάκη σας. Χαιρετάω όλες τις φίλες και τους φίλους ανά πάσα γης, όπου μας ακούνε. Και συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Σε κάποια φάση είχαμε μια συνομιλία με το Μπετούκ από τη μακρινή Ινδονησία και δεν κράταγα σημειώσεις για τον εξενάγκησα εδώ στο στούντιο. Αλλά η μουσική, εύχομαι και όπως βλέπω στα μηνύματά σας, αρέσει πολύ, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι αυθόρμητο. Να πάμε και σε πολιτική σκοπιά. Έχει αρχίσει το τσίρκο της προεκλογικής περίοδου. Όλοι οι αποτυχημένοι, τα ρετάλια που ανήκουν στα σκουπίδια της ιστορίας, έχουν σκάσει μύτη με καινούργια κόμματα για να μας σώσουν. Πρέπει να τους σβήσουμε όλους αυτούς και πρέπει όλοι να πάμε στις κάλπες αυτή τη φορά. Κάτω η χούντα της δεξιάς, κάτω ο πρέσπης που πρόδωσε τη Μακεδονία και το δημοψήφισμα και ξαναβγεί πάλι με κόβα ένας άχρηστος, αποξέων από το όνομά του. Λοιπόν, καλύτερα να ακούσουμε μια ευχάριστη μουσική παρά να ασχολούμαστε με αυτά τα καθήκια. Ακούμε λοιπόν τη φωνή της Κρήτης, Radio Rasa.

Agapiti files que filia come ti foniti scritis a poten alacte comas radio rasa sa fausen elvetias radio rasa 107,2 MHz oder 104,7 Kabel. A come lipon ti foniti scritis simera ho ξεχάσει και την κασέτα δεν τη βρήκα με τις διαφημίσεις και τα κάνω μόνος μου, εντάξει, έχουμε...

Ich habe eine Plaka, jetzt. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε μυρικάσει τα τρία μισά ώρα της εκπομπής. Είμαστε ακόμα μισή ώρα για να παραδώσουμε το μικρόφωνο και αργότερα. Και είχαμε ακούσει, εκτός τα άλλα που δεν πρόλαβα να συλλήψω και να τα γράψω, είχαμε ακούσει το μυστήριο Ζεμπέκικον Οργανικό, η φορεσιά Μαρία Αναμερίτη και ο Ηλίας Σούστος, η νοσταλγία Ηλίας Σούστος, ένα οργανικό, τα Σμυρνέικα τραγούδια Παντελής Θαλασσινός, που ο Σίμι μου στείλε και το αφιερώνω βέβαια, και το Βαπόρι από την Περσία Αντώνης Δελαπόρτας. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή. Με πιάνει αηδία με αυτό το πολιτικό σκηνικό όπως σας είπα. Κάτι μεταφορές, κάτι σοσιαλιστές πάνε στη νέα, χούντα. Από εδώ, από εκεί τα μαγειρεύουν, θα ξεθάψουν πάλι τους νεκρούς να ψηφίσουν. Έχουμε φτάσει στον πάτο, παιδιά, στον πάτο. Μας γενοκτονούν και δεν κουνιέται φίλο. Ποιος θα σηκώσει ανάστημα σε όλη αυτή τη μαφία που μας κυβερνάει και τους διάφορους αριστερά-δεξιά. Εμφανίστηκε και ο προδότης που πούλησε τη Μακεδονία και το δημοψήφισμα, το όχι του ελληνικού λαού το έκανε ναι. Τέλος πάντων, να τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω. Από την άλλη μεριά, στους εγκληματικούς μπάτσους προχθές σκοτώσανε πάλι κάποιο νέο σε καταδίωξη. Μας έχει γίνει δηλαδή κανονικότητα. Έγκλημα χωρίς τιμωρία. Τι να πω. Γι' αυτό είχαμε ακούσει προηγουμένως ένα τραγούδι. Μόνο τάρματα, μωρέ, μόνο αυτά τους σκιάζουν. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Ακούμε τη φωνή.

Un petit filosofie, capocetti. Si me calé pas par la du mon microphone. Che accusami di fonite scritis e accuma coma a poto radio rasa sa fausen il vetias e come se olus tis files che tus filus nane καλά όπου και αν βρίσκονται σε όλα τα πέρατα της γης γιατί ξέρω ότι μας ακούνε παντού από Ινδονησία όπως ο Μπετούκ μέχρι την Κρήτη, ο ξάδερφος με την ξαδέρφη την Ευτυχία. Ξέρω ότι έτσι νιώθω και μου στέλνουν μηνύματα που μας ακούνε. Και επειδή δεν υπάρχει χρόνος, είναι μόνο δύο λεπτά, έγκλημα χωρίς τιμωρία. Πρέπει να ανατρέψουμε το πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας. Πρέπει, αφού δεν μπορούμε να ξεγερθούμε, είμαστε τόσο ψεκασμένοι, πρέπει στις κάλπες να ανατρέψουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, να πάμε όλοι να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε προοδευτικές δυνάμεις. Χρειάζεται μια συσπήρωση προοδευτικών δυνάμεων για να ανατρέψουμε αυτή τη γενοκτονική, εγκληματική συμμορία άνευ χρωμάτων. Γιατί όπως είδατε το παίζουν από το ένα ακόμα στο άλλο. Λοιπόν, γεια σας. Σας εύχομαι να είστε καλά. Από τη φωνή της Κρήτης, Ράδιο Ράσα.